0: μπιμπι, σαρατιζά αν, τσιμερι βορειά, ίση φιβαρούτα να σουρμάσει φαναφούδια μου του νιου, ίση μοντιούρα τσάρα καρπιμάρ, άφαπε σαφιάνα, σουρμάσου βίτα ηλιού, λιφον πλαζά, αρία γαρτζίνου, λικάρνη.
1: Αστρολόγεν διανοβολούνια τη Μαδαγασκιάρ, η τσερτάνα να σιταρία ρητουνάντσου, μιλάζαν λάσσα συνεκέτσινε αρνιουάφι, εφανουλουβένα τραμίζε ενερεσόν φαρφί, λανάνα να τσακεύ πρέτερ, τσιπάκ, μισέτρα ουλένα μάρου σαρπάνα, βία νόου, τουνι φαμουμπάν, φασαλαμάν, βυσνές, βουρ, τιάβαν, λουκ, ουλένα αραπιάνα καθήν, ουλένα αραπάνα μπατίν, ουτράτσι, φιταντράτσι, σατ, μαμίρνα φάτεν σίτα, παντεάνα να ανεντάφ, αριζε ουλένα μάρχα, αουανάτσιναν σφίτσι, ας φαούλανε σε φιαρούβανα μάρτσι νόου. Μάρνι ούλνα είφα να πει να ήταν εμνή φιρενένα μάρου. Του ανή Ευρώπη, Αυστραλή, Λόνδρ, Καναδά, Συνσίς. Κουάρα ρώτη άρφα αντζαρανόν τζαϊζό. Λαάραν 038-41-563-07-90-047-80-045-13. Consultation d'Imerie Voyage, Tueran Amboudrouch, Amban Lycée, et Wapitani Canal Plus avec une pharmacie.
2: Uchi, fa manini na manomana faliza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaro ne isika vao mandeha vakansy?
3: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô!
4: Miaraka amin'ny mivola, vonona fô andeha vakansy! Hatramin'ny 30 aogositra, mandaisa vola 5,000 ariary mihoatra amin'ny mivola, fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5,000 ahazo ray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook Mvola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app Mvola na tsindry ny 10 111 Mvola miara-mandroso isan'andro.